το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη Σμυρσίνη στην ποδιά μια Παναγιά. Το κόκκινο για τη ροδιά.

0: and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Την ώρα που γεννήθηκες, κοριτσάκι, ακούστηκε το πρώτο τζιτζικάκι, ύστερα από 10 χρόνια. Σκέψου, κοριτσάκι, ύστερα από 10 χρόνια στο Ναγκασάκι. Έξω φωνάζουν, πώς φωνάζουν, τι φωνάζουν. Ανεβοκατεβαίνουν σκάλες, τι ζητάνε. Ο Εφημεριδοπόλης, ο Μανάβης. Τα πορτοκάλια, κοριτσάκι, δεν είναι μόνο φώτα στρογγυλά, κίτρινα φώτα. Είναι και πορτοκαλιά, κόκκινα, σαν αίμα.

που στροβιλίζεται μέσα στο σαλόνι και παίρνει τη ζωή όπως της έρχεται. Και με στολίδια και παιδιά που δηλατρεύουν κι όλο λένε το όνομά της. Και με τους άντρες που σηκώνουν όρθιοι.

Μέθησες και πάλι σπαράχτηκα ερωτόλογα. Μου είπες με στη ζάλη. Μια Κυριακή απόγευμα γλεντούσε η μοναξιά μου.

σπίτι. Και κουτουλάει στην Άβυσσο ω σαν τυφλός πουργίτη. Και κουτουλάει στην Άβυσσο ω σαν τυφλός πουργίτη.

φτιάχτη. Πες του πως τον αγάπησα και να μη με χιάχτη. Πες του πως τον αγάπησα και να μη με χιάχτη.

y solo μοναχός. Δένει το χέρι σου να δίνεις προς τα γη. Ροδάκινα να φάμε δεν μπορέσαμε, ούτε τις όμορφες να δούμε. Απ' τα μετάξωτα της να φορέσουμε, στην καπλίτσα να μπούμε δεν μπορέσαμε. Σ' αυτήν την πόλη των θελγίτρων όλο μοναχοί.

αν γλυκαθείς με κολυβά. Πικρίζουν τα μπουφέτα, γέλασα αμυγδαλίτσα μου. Μα εγώ θα ανέβω επάνω κι αν δεν σου πάρω τον ανθό, να πέσω να πεθάνω.

κούρασες και τα ψέματα που είχα για πάλι πόλη. Μίλα τα, ξαναμίλα τα,

γυρίζουν τα κουφέτα. Γελάσα μυγδαλίτσα μου, μα εγώ θα ανέβω επάνω

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε.

σκοτάδι. Μα εσύ κοιμάσαι στο κρεβάτι το ζεστό. Το χιόνι πέφτει απαλά σαν χάδι. Κι αύριο το σχολείο θα είναι κλειστό. Κοιμήσου κι η μαμάκα θα προσέχει να μην ξεχάσεις το παράθυρο ανοιχτό.

κάποια άκρη να σου βρει. Την περηφάνεια σου μπορεί να σου κοστίσει, μα θα έχεις λόγο.

τα μάτια κλείνεις, μα η καρδιά σου ξαγρυπνά. Ο νου σου τρέχει μες τη νύχτα σαν ζαρκάδι και πάλι πίσω στο μηδέν ξαναγυρνά. Κοιμήσου, μη ρωτάς τι κάνουν έξω, να μη σε νοιάζει κι αν ο κόσμος γκρεμιστεί. Κοιμήσου, γιατί αλλιώς θα σου τις βρέξω.

έπεσε, μα η φλόγα ανάβει. Ένα αστεράκι ξενυχτά στον ουρανό. Με το σεντόνι για πανί φτιάχνεις καράβι.

0: τρώει μια φρούδα από λεμόνι και μόλις βλέπει την Κινέζα πέφτει και αυτό στη μαγιονέζα.
1: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει και όλο τον κόσμο πλημμυρίζει.
0: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει.

0: κόλυμπα στη μαγιονέζα. Και απ' την πολύ της την τρομάρα χάνει τη μια της αγιονάρα.
1: Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Ποδηλάτες πάνω στα σπασμένα ποδήλατα είναι άγγελοι από τον ουρανό που προσπαθούν αιμάταια να έρθουν ανάμεσά μας για να μας μεταφέρουν μηνύματα φίλων και εχθρών που ξεχαστήκαν από τον άλλο κόσμο. Μα τα σπασμένα ποδήλατα δεν κυκλοφορούν. Μόνο ο διπόρος ακούει τις φωνές των ξεχασμένων και τις γυρνάει σε μουσική. Έτσι καθώς περιδιαβάζει από τη νύχτα ως το πρωί.

μας λέει το παραμύθι. Κι όταν έρθει ο βουτυχτής, δεν ακούς παιδάκι μου

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

σαν χίλια κύματα που με στεριά παλεύουν. Αυτός ο άνθρωπος που στέκεται σκυφτός για να ξεχάσει δεν μπορεί.

χρώματα, ονόματα, μάτια και σώματα, αγάπες, μίση, καπνός και φωτιά. Τόποι ανιστόρητοι, καρδιά μου αθόρητη,

Μοιάζει χειμώνας ο καιρός που έχω φύγει και τη χαρά του χρόνου έχασα, εσένα. Πόσο σκοτάδι έχω νιώσει, πόσα ρίγη, πόσο Δεκέμβρη σε τοπία ερημωμένα. Κι ήταν ο απόδημος ο χρόνος καλοκαίρι, μεστό φθινόπωρο μέσα στο γέννημά του, που όλο της άνοιξης το λάγνο βάρος φέρει, σαν μήτρα πλήρης, μες στο πένθος του θανάτου. Τόση πληθώρα, από κύμα της λύπης ήταν για μένα, και καρπός χωρίς πατέρα. Το καλοκαίρι ξέρει εσένα, και όταν λείπεις, όλα σωπαίνουν τα πουλιά στον άδειο αέρα. Κι αν και λαϊδίσουν, λένε πένθυμο κανόνα, και οχρούν τα φύλλα με το φόβο του χειμώνα.

0: στεγνίστε ακόμη ανάμεσα στα δύο ενδεχόμενα, βροχή ή δάκρυα, και ανάμεσα σε τόσα διαφορούμενα, βροχή ή δάκρυα, βροχή ή έρωτας ή τρόπος να μεγαλώνουμε.
1: Πού να ξέρω,
0: εσύ ή μικρή αποχαιρετιστήρια αιώρηση σκιάς του τελευταίου φίλου.
1: Εσύ
0: το κάθε τελευταίο το ονομάζω χωρίς επιφύλαξη, και μεγάλωσα πολύ για να είναι αυτό αφορμή δακρύο. Δάκρυα ή βροχή, που να ξέρω. Μνήμη. Και μένω να εξαρτιέμαι από σταγόνες. Και μεγάλωσα πολύ για να περιμένω άλλο μέτρο όταν βρέχει, και όταν δεν βρέχει άλλο. Σταγόνες για όλα. Σταγόνες βροχής ή δάκρυα. Από τα μάτια κάποιες μνήμες ή τα δικά μου. Εγώ ή μνήμη, που να ξέρω. Μεγάλωσα πολύ για να χωρίζω τους χρόνους. Βροχή ή δάκρυα. Εσύ μικρή αποχαιρετιστήρια αιώρηση σκιάς του τελευταίου φίλου.

πόθε μου σκοτεινέ, κάνεις κομμάτια το καθρεφτάκι που έχω σαν στα δόντια του αγοριού. Και κυκλωμένος τώρα από παντού βγάζει τη γλώσσα του, τη

σε τραβά. Και οι νύχτες θα αλλάζουν μέσα σου υδάτινους δρόμους. Στα όνειρά σου η ζωή μυστικά τραπετεύει ξανά. Στα κανάλια του ξανασμίγει, ανοίγει τους φόβους.

δικές υποψίες στο φεγγάρι σπασμένο στα δυο. Ζητιανέμεις ψηλά του ανέμου την άγρια αλήθεια.

Δυο μάτια μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι, κοφταρό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κινήσανε στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει. Μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή.

εσύ. Μπορείς να φύγεις, μπορείς μόνο να μην ακουστείς. Κλείσε την πόρτα σιγά σιγά

Μπορείς να φύγεις, μπορείς. Η νύχτα αυτή ήταν γλυκιά. Το κρασί σου θα μείνει εδώ με τα αναμένα κεριά. Μπορείς να φύγεις, μπορείς, χωρίς ούτε ένα φιλί. Μια καλή νύχτα μονάχα αρκεί.

που έσπηρε στα βράχια ο νοκιάς. Αυτά που προσκυνάς κατά τύχη και που μόλις βγεις τα ξεχνάς.

παράξενα σιγούν. Αόρατα σαλεύουν να αναστηθούν. Να αναστηθούν. Φυσάει αέρας ξανά στον κόσμο τα στενά.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Μάνα, τον ήλιο εδώ σκεπάζουν ίσκι και να παμώ ποτέ η καρδιά δε βρίσκει. Ένα οι αυγές και οι νύχτες μας γυρνούν. Φρικτές πεντάλφες γράφουν στο σκοτάδι σήματα που τον κίνδυνο μηνούν. Πύρινα φίδια από τα βάθη του Άδη. Ζούμε στα μπριά θαμμένοι, διπλωμένοι, κι έξω από την τρύπα ο θάνατος περμένει. Μας έπνιξαν το φως και τη χαρά, στεγνώσαν την ψυχή μας και το σώμα, μα κάτι μέσα μας κυλά βουερά και ξέσπασμα δεν βρήκε κάπου ακόμα. Φουσκώνουν τη ζωή μας τα πελάει, σ' όλες τις φλέβες μου αίμα μου κυλάει, της μαριγώ στο φλόγερο φιλί. Θέλω να πω μητέρα μου για εκείνο το φιλί της που μου δώσε δειλή, προτού από την πατρίδα μας μακρύνω. Η κάθε μου ίνα τη χαρά φωνάσει, μα ο πόλεμος την νιώτη μου σκεπάζει και με ατσάλι αναμένω με κεντά. Όμως μέσα η καρδιά μου δεν λυγίζει. Μητέρα, εδώ στο θάνατο κοντά πρωτόμαθα το πόσο η ζωή αξίζει.

ανάμεσα στα ρόδα. Μου δε και δάκρυα, μου δε και δάκρυα σε λέξη. Μου δε και δάκρυα, μου δε και δάκρυα σε λέξη.

σμούδε, το θρήνο σμούδε, το ξυπνά. Το θρήνο σμούδε, το θρήνο σμούδε, το ξυπνά.

στο φεριμπότ και ταΐζει ένα γλάρο καθισμένο στο φουγάρο. Πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει.